Με βέβαια ωραία. Λέει το γαλαβάντο, νο. Oh yeah. Are you here to steal, right? Yeah. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Oh, God, hear that sax.